0: ξένοι ροί, αλλά το πιστούν και δεν είναι από σχήμανες, από σοϊκού τσόκεν, έχει χνή πιέγει Ευρωπόβαλ και πιο βαγγεί.
1: Somos 107.9 FM Radio Pirque. Radio Pirque.